τι έλεγε ο Διάκος στον μπαμπά Κώστα. Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει.

0: τραγουδιά Only for you, Βαγγέλη.
1: Θα είναι ζεϊμπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου να χαθώ.

φανέζε ιμπέκικο τρελό σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου να χαθώ.

0: Φρέιντε στην υγειά σα, Σουβάλη, στην υγειά σα, γεια μα. Ασχήρα μπα, Μόκη Δεστήρ, Σιλμάκη Χριστουδουλόπουλο. Αυτά τα στέφανα, μουγκάς λαχέν μπαράβα. Να ράδει τουάς, δεν μημένει μπορούφιν ισχύ, σου και με απαντές. Άιντε, χαβερίν. Με θεό καπάιμ, ζερέ πραχήν, αζούγα τσαήρ, Μόκη Δεστήρ.
1: Αυτά τα στέφανα

άλλα κοινόρ σήμερα δε ελευθερή ζέρβα. Έτσι ελληνικά, έτσι ελληνικά. Αι, ρούτι. Ασύρα μπαμουκδάς λαχ μπεάδα.

0: σβησμένη σαν τη μυγδαλιά, ξαναχτίζεις καινούρια πουλιά.
1: Άιντε αρχίμψε μουσίκο.
0: Και το βράδυ,
1: το βραδάκι, είσαι σπίρτο μου ανάμιμπη φωτιά. Και με καίει σαν βραδάκι ως το χάραμα μες στην οικιά. Άιντε. Εγώ τα πάω να οχέμψει μουσίκο. Δεν είναι μουσίκο. את השיר הבא אני אקדיש לזוג הצעיר מהצפון, לאהב לי ואלותם.

Είσαι σπίρτο, βανάμι, βιφωτιά και με καίει σαραδάκι προς το χάραμα μες στην οικία. Άιντε, Λεωνίδας Βιλής, έζε ζαμάω. Σαράκ λανου κάντε ραδιοφωνό δράση. Μόνο δράση.

ερωτή. Έζη οφή. Κέφια, κέφια, ήταν κέφια, θα μπλάζ. Άλλη. Κώστα Μακεδόνας.

0: Ο Έτσεκ.
1: Από μια αγάπη που χτύπηκε σκληρά.
0: Καλέ, Έτσεκ.
1: Από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά.
0: Άιντε, αζόβα, μη κλαίτε, Τίτσικ. Μπο, πόλε, μερκάζε, ραχαβά. Ζεμπέκι το ντένς, just for you, Ίτσικ Χολόν, with Ρούτι. Πάλι, Ατζή. Άιντε.

0: Ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικό, λέει. Κι από κακιά γυναίκα.
1: Οπα!
0: Αυτά τα δυο δεν καταστρέψαν στη ζωή.
1: Και έχω καεί, όχι αν

0: This is DJ Costas.
1: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ

0: Μαζί μου πως την έχεις δει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για χρήση.
1: Χρήση.

0: ξεσκυνεί, θα γίνει μέρα ξαφνικά. Μάτια μου μοναχικά.
1: על הבמה ניקוס אקונומופולוס במחרוזת ענקית. ומי אוהב את ניקוס? אולי אתה גל לוי מטקסס.
0: Θα σου πω αν είσαι τάξη τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγίστο, πάρ' το δρόμο που σου
1: φέρνει. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγίστο, πάρ' το δρόμο που σου φέρνει.

0: Ωχ, αλλά ωχ.
1: Τάσο, κάνε μας τη χάρη. Μια παρεούλα θέλει το αντιλαλούν οι φυλακές.
0: Είναι τα βιντεαρή, δωτ, έζε ταβέρνα, οφότ, χαϊότ.
1: Κάνε μας τη χάρη, Τάσο. Έγινε.
0: Δε ακόλ
1: בחינם. Σε בית גודן.
0: באהבת חינם.
1: Για τα παιδιά έξω δεξιά, που έχουν καιρό να χορέψουν, και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους, και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: Για μόνο μου τούτα άλλα φυργούνι.
1: Γεια σου Μανώλη τρελάρα με τον μπουζούκι σου.
0: Ωχ, αλλά μπουζούκι. Οπα!

θέλω τραγούδια με ψυχή. Απόψε δραπετεύω. Μόνο μου μ' άφησε η ζωή. Μόνο

0: ולכל מי שאוהב את השיר הזה, אני שולחת באהבה. אני רוצה לשלוח גם אליך, אבי אלוז, ממיאמי, מקווה שאתה בהזנה.
1: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είμαι λιγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι. Σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη την αγάπη μας, τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Γεια σου Στελάρα με την μπουζούκα σου.
1: Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Μαζενέρα και την Βασιβανή. Καλό Σαββάτο. Καλησπέρα Μπάλια Ιακάρ Ιωράμ.

0: Γιώργος Τσακίρη.
1: Ο Γιωργάκης με το μπουζούκι. Ο Καψούρης. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Εκεί είσαι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στο Θωμά. Καλά, ο Μπάρμπας ο Γκόρμπερ. Στους υπόλοιπους που έχω.

0: Oh yeah.
1: Έμπαινε σούλη, αλλά δε δικό μας ο καρέ.
2: Οπα!
0: Οπα, οπα!
1: Άιτε λαφουμέντο και μας το ριώρε.

Τι έλεγε ο Διάκος στον μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, Ράδιο Δβάς.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα ταμάρι.

0: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσαχνή.
1: Δεν έχουμε ψυχή με γλυκερία γλυκερία ο μεγάλη.

Πώς πέρασανε τα χρόνια τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήταν, θυμάμαι. Πώς σε αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο.

0: Κάνω μαστιχάρι. Μια παρεούλα θέλει του αντιλαλούν οι φυλακές. Τα παιδιά μόλις έχουν βγει από τη στενή. Κάνω μαστιχάρι και πες το ρετάσω.
1: Έγινε. Παιδιά πάμε. Ζεμπέκικο ντάνς για τα παιδιά εξωδεξιά που έχουν καιρό να χορέψουν και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους